Το μένω σου είναι στο Βακεζάμενγε, ο Νέλα Ιασάρεβιτς, στα Βακεζά στούδιε, σώσταρεμ, κότταρα βόλ, ακβά διβέο, χέρδελες για σε Γιούργιαντάν. Νούμα μένε πουτσά βίτμεν. Σο του μένει γιανέν κατά ακβά διβέ, χέρδελες για σε Γιούργιαντάν. Σήμερα δουβά Ρωμανό, ιεκ Ρωμανό διβέ, σαβο Ικερόλπε, σαβο Φεστινόλπε, σαρ ρελιγιόζνο για σε τραδίτσια. Για ραμονένα μεγε ανταμερε σοτσιάλνε μέδιε, ανο Facebook, Radio Romano, για σε ραμονένα μεγε ανταμερο mail, Radio Romano, snabela.sr.se. Το μένα σουγγένο προγράμμι σαβο και ζάμπα, ο Herdelezi Giurgevdan, μαγκάτο μεγε, μπούτ σουκάρ διβέ, χεμ σανάι σουκάρ. Μέκο ινούμα του μέντσα, ινούμα ο Βέλη Μπριάνι.